τσαμπρί. Να μπε τη λότη νεσί. Γύθιε του πατεπάρ. Μπε τα μρούγκο ετεντάρ. Σκάνιε βάρ. Παρτιπιάρ. Τσαμπρί, μοϊ τσαμπρί.